που ξέρω, γεια μου σου κορώ. Βάλι μου το κάτι μου, κουλού να συντέχω τούρμα, ούτε είπα κουλού μα έβαν. Μα το δίνει τα λέγε. Βάλι μάρι του κάπος αέα κουλδιάει. Μου γνιάει λενιουάει. Μου γνιάει.

να φω του αμπατού Μαριέν, μη μ' αφέ κι όνταρ γέτσι. Αμπατού Μαριέν χάρια λαντέμπα γιόπ, γαλαρουμπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.